Κατσόε, αραναρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 2-29, Zona 3. Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ, Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Χλεβάλ, 7795-6677. Κατσικμαλ χούνλι πελεμαλτσίτς ακ ούτμαλαχ ακ οξυμπίλ σα βεϊκούλος βεραπάς τα τάου λιστοχμαλ αντσικοκτώ.

Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια.

0: κουίτα κουάχτα τσοε αράνα ρούνα κατ κουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3 σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν Χούνσια Λαβέτσις κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Es Azul con la mejor señal y cobertura de Tigo presenta.

0: Τα Αγουάχτα Τσόε Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα Δόσδιον 29 Σόνα 3 Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Βέτσις Κατ Λιπάρκε Σα Μάρκος Λίσ Μοχλεβάλ 7795-6677
1: Σάγιας Τσέι Πετέλ Primera vez llega Calibre 50. Con todos sus éxitos en un show lleno de energía, emoción.

0: Τα κι ηλ κι κελέχ, λι και χέλα μπακέλ, ο τροκάνακου και χέλι αμέχ, σο και χέλι να λεθρίμ, λίνε και στα ουλικουίνκ, ο τμαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελέμ, χοκάνακου στα οσπιτάρρε λινεμπά, να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάντσι και χέλσα λι κι κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ μακουάνι κανά σα τσουάμ, ριλμπάλ και χέλσκο μπλισα εχ, ο τσα άλλη κανά, να ουσμάν ράιο έκη, και χέλα ακουάμ, χοκάνακου να ουσμάν λι τσοόκ, τσοπαλέ, λινίνκ ο τεμπλη κοκάλ, ο τροκάνακου. Chobali kana na kwanza juam na chomanli kehel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin na kachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balai chabil sakalina jeh ut jokara kui chabil nekebanok sa hospital relineba lishbok lebal 5550-2635 lishbok lebal chirulikaibs kakalona relijungutan aan 7722-4626 noko
1: La espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico. Juntos en un mismo escenario. Pesado. Con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
2: Sí, claro que estoy llorando.

Αμπακέλ Κικ Ελέχ, Λισκεχέλα Αμπακέλ, Ουτροκάνακουι, Σκεχέλη Αμέχ, Σοσ, Κιαχέλη Ναλέτσριμ, Λίνε και στα Ουλικουίνκ, Ουτ Μαλαχ Εμπλι Ι, Νακέκε Κουέντσι Καμπιτσελέμ, Χοκάνακουι στα Οσπιτέρ Ριλινεβά, Ναουσμάν Ριλμπά Λιχαλάν Χαλάν Τσιτιαχέλ Σαλι Κικ Ελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριλμπάλ Μακουάν Λιχανά Σατιουάμ, Ριλμπάλ Σκεχέλ Σκόμπλι Σαέχ, Ουτ Τσαάλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Σκεχέλα Ακουάμ, Χοκάνακουι Ναουσμάν Λιτσοόκ, Σκοπαλέ, Λινίνκ Ουτ Εμπλι Κοκάλ, Ουτ Χοκάνακουι Σκοπάλι Χανά, Νακουάν Σατιουάμ, Νατσομάν Λιχέλ Έρνια, Απέντισε Τουμόρι Ουτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα